0: Time to rock. It's 6 a.m. Rock FM Cyprus.
1: Οι μεγαλύτερες rock επιτυχίες παίζουν εδώ. Rock FM Cyprus.

0: FM Cyprus. Thinking of selling or renting your property on Cyprus's beautiful west coast? Talk with the experts at Alugio Properties in Coral Bay. With over 15 years of experience, one of the highest success rates on sales and rentals. Professional, trusted, results driven. Visit alugio.com, your real estate partner.
1: Η ζωή μπορεί να γίνει πολύ δύσκολη κάποιες φορές, αλλά δεν είσαι μόνος. Οι εθελοντές του Cyprus Samaritans είναι εδώ για εσένα. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Κάλεσέ μας καθημερινά από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα και μίλησε με έναν εθελοντή που θα σε ακούσει πραγματικά. Όλες οι κλήσεις είναι απολύτως εμπιστευτικές. Μίλησέ μας για ό,τι σε απασχολεί. Θα σε βοηθήσει να νιώσεις καλύτερα. Cyprus Samaritans. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Τηλέφωνο επικοινωνίας 8000 77 73.
2: Music all day. Ο σκύλος μου καταλαβαίνει πότε παίζει Rock FM Cyprus.
0: Rock FM Cyprus. The island of brotherly love, sisterly affection, and the hottest rock south of the North Pole.

απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Water Park στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι. All you need is love. All you need is love. And Rock FM Cyprus. Love is all you need. 7 days a week. Morning till night. Woo! Rock FM Cyprus.

0: Don't lose my mind.
1: Αλήθεια. Τέλεια, τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: I am the lucky winner.
1: Τέλειο. Παίζει τη μουσική που μας αρέσει και θα βγούμε.
0: Thank you very much indeed. Rock FM with the station I would listen to.
3: I love this station. Rock FM, Cyprus. Don't stop.

0: FM Cyprus. It will be 10:30 a.m. Brought to you by Tipota Upholstery Curtains and Blinds in Peia Paphos.
1: Cruise along the Akamas aboard a luxury private sailing or motor yacht. Whether it is a special occasion or just because. With catering and water sports packages available and charters for all group sizes. Champagne breakfast or sunset cruises. Our team are here to make your dreams into memories. For more details, contact our team on 26322095. Lachi Charters, part of the Lachi Water Sports Group.
2: Why does it always rain?
3: We are the Original Renovation Group, your number one choice in Cyprus. Our thermal insulation systems are grant approved. And as professional installers, we offer a 25-year guarantee on every system we fit. Certified contractors, specialist and unique materials with a professional showroom focused on customer service. Visit cyprusrenovate.com. We are the Original Renovation Group, the number one choice in Cyprus.
4: 10 χρόνια Foodie και η όρεξή σου παραμένει η αγαπημένη μας γιορτή. Μέσα σε μια δεκαετία φέραμε χιλιάδες γεύσεις, αμέτρητες παραγγελίες και ατέλειωτες στιγμές απόλαυσης στην πόρτα σου. Λέμε ένα μεγάλο ευχαριστώ και συνεχίζουμε με περισσότερες λιχουδιές, ταχύτητα και απόλαυση. Foodie. 10 years delivering Cyprus.
5: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε τώρα το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι.
6: Begin with home, buysellcyprus.com.
7: Do you have UK pension funds? Are you ready for April 2027? Pensions will soon form part of your estate for UK inheritance tax, even if you live in Cyprus, and this could significantly impact your family. Contact Blevins Franks to learn how to protect your legacy. We specialise in cross-border pensions, investing, tax and estate planning, with personalised advice tailored for each client. Time is running out. Call Blevins Franks on 26023 100 or visit blevinsfranks.com.

0: time to rock. It's 1 p.m. Rock FM Cyprus. The Rush Hour Show with Costas.
1: Τώρα, ποιοι άλλοι πάνε και τι κάνουν. Ω, oh, μπέλα Ιταλία. Ω, μποτζόρνο, come stai, tutto stronzo. Λοιπόν, οι Ιταλοί, άλλη περίπτωση. Θέλουν εξαπλώστρα σαν και εμένα. Στυλ, καλά, εντάξει. Οκ, είναι στυλάτη, παιδιά, οι Ιταλοί, μη λέμε βλακείς τώρα. Οι Γερμανοί, λέει, θέλουν οργάνωση και σάντουιτς με ψάρι. Αυτό που, παιδιά, μπορώ να σας πω, το σάντουιτς με ψάρι τώρα δεν θα το κοροϊδέψω, γιατί απλούστατα μετά σας έχω τους Βρετανούς που θέλουν βέβαια ψάρι με πατάτες και παιχνίδια στην άμμο.
0: From 3 to 5 p.m., Monday to Friday, it's the Rush Hour Show with Costas, only on Rock FM Cyprus. Rock FM Cyprus.

ευκαιρία στο Φασούρι Watermania Water Park στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι. We're the only thing hotter than your chicken wings. Rock FM Cyprus. Now that's well done.

0: κάνουν και κρύες μαμάι.
1: Αλήθεια, τέλεια, τέλεια, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τέλειο, παίζει τη μουσική που μας αρέσει και τα ακούμε.
0: Thank you very much indeed. Rock FM is the station I would listen to.
2: I love this station.
3: Rock FM, Cyprus.
4: Over here on the radio.

0: time to rock. It's 7 p.m. Rock FM Cyprus. Turn it up, because real rock never dies. It's Rock FM Classic, streaming all the legendary rock hits you love, from Zeppelin to Queen, AC/DC to The Stones. Non-stop classics, 24/7.
1: Anytime, anywhere.
0: Rock FM Classic. The spirit of rock lives online at rockfmcyprus.com.
2: Powered by Domino's Pizza.
3: The Rush Hour Show with Costas.
4: Τώρα, ποιοι άλλοι πάνε και τι κάνουν? Ω, μπέλα Ιταλία! Ω, μποτζόρνο, come stai, τούτο στρόντζο. Λοιπόν, οι Ιταλοί, άλλη περίπτωση. Θέλουν εξαπλώστρα σαν και εμένα. Στυλ, καλά, εντάξει, okay, είναι στυλάτη, παιδιά, οι Ιταλοί, μη λέμε βλακείς τώρα. Οι Γερμανοί, λέει, θέλουν οργάνωση και σάντουιτς με ψάρι. Αυτό που, παιδιά, μπορώ να σας πω, το σάντουιτς με ψάρι τώρα δεν θα το κοροϊδέψω, γιατί απλούστατα μετά σας έχω τους Βρετανούς που θέλουν βέβαια ψάρι με πατάτες και παιχνίδια στην άμμο.
5: From 3 to 5 p.m., Monday to Friday, it's the Rush Hour Show with Costas, only on Rock FM Cyprus.

0: FM Cyprus. It will be 7:30 p.m. Brought to you by Tipota Upholstery Curtains and Blinds in Peia Paphos.
1: So last night your aircon system went off. And today you're on the lookout to find the best value for money and someone to fix it. Stop! Call 700-722-11 for ITOS Property Solutions. They will make you feel cool with top-of-the-range inverter technology systems. Sendo is the best value for money for residential to commercial air conditioning systems. Sendo is the brand to trust, and ITOS Property Solutions are the experts who can install, repair, and maintain your unit and offer a 10-year guarantee. Call 700-722-11 or visit sendo.world. Sendo. Feeling cool.
2: You've built a life in Cyprus, but have your finances kept up? Whether you have UK pensions, international investments, or savings sitting idle, Skybound Wealth Europe helps expatriates across Cyprus make smarter financial decisions. Our experienced advisors provide tailored investment and retirement planning designed for your international lifestyle. Visit skyboundwealth.com and discover how we can help you plan with confidence. That's skyboundwealth.com or call us on 23-000-401.
3: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
4: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
3: 15. Από πού θα πάμε?
4: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
3: Τι?
4: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
3: Τώρα μιλάς σωστά.
5: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ο δικός σου σκύλος δεν είναι σαν τους άλλους. Σαν κτηνίατρος το βλέπω κάθε μέρα. Άλλες ανάγκες, άλλη ενέργεια, άλλη φιλοσοφία. Η διατροφή του δεν μπορεί να είναι η ίδια με όλων των άλλων. Γι' αυτό προτείνω Royal Canin. Διατροφή σχεδιασμένη με επιστημονική ακρίβεια, προσαρμοσμένη στη φυλή, την ηλικία και τις ανάγκες του. Royal Canin. Γιατί ο δικός σου σκύλος δεν είναι σαν τους άλλους. Συνιστόμενη από κτηνίατρους παγκοσμίως.
7: Κυρίες και κύριοι, η πρωταθλήτρια ομάδα του KFC σκοράρει ξανά με το Football Fist Bucket. 2 Burgers, 2 Twisters, 8 Hot Wings, 8 Crispy Strips και 4 πατάτες μόνο 24,90. Μοιράσου την επιτυχία του Football Fist Bucket με την παρέα σου. KFC, it's finger licking good.
8: Welcome to Harris Bar and Tavern. Whether it's breakfast

0: time to rock. It's 8 p.m. Rock FM Cyprus.
1: Ζήσε τη δύναμη της ελληνικής ροκ μουσικής. Το Rock FM Greek παίζει όλες τις αγαπημένες ελληνικές ροκ επιτυχίες. 24 ώρες το 24ωρο. Από τρύπες και πιξιλάξ μέχρι μπλε και υπόγεια ρεύματα, όλα εδώ, online. Rock FM Greek. Η καρδιά της ελληνικής ροκ χτυπά δυνατά. Μόνο στο rockfmcyprus.com.
0: Rock FM Cyprus.
2: Rock FM Cyprus is louder and cooler.
3: The only reason my alarm clock survived.
0: Rock FM Cyprus. The island of brotherly love, sisterly affection, and the hottest rock south of the North Pole.

0: FM Cyprus. The Weekend Brunch, sponsored by Lachi Watersports and Domino's Pizza. Rock FM Cyprus.
1: Ζήσε τη δύναμη της ελληνικής ροκ μουσικής. Το Rock FM Greek παίζει όλες τις αγαπημένες ελληνικές ροκ επιτυχίες. 24 ώρες το 24ωρο. Από τρύπες και πιξιλάξ, μέχρι μπλε και υπόγεια ρεύματα, όλα εδώ, online. Rock FM Greek. Η καρδιά της ελληνικής ροκ χτυπά δυνατά. Μόνο στο rockfmcyprus.com.

0: I'm losing my mind.
1: Αλήθεια. Τέλεια, τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: I am the lucky winner.
1: Τέλειο. Παίζει τη μουσική που μας αρέσει και τα ακούμε.
0: Thank you very much indeed. Rock FM is the station I would listen to.
3: I love this station.
4: Rock FM, Cyprus.
5: Don't stop. Will we hear it on the radio?